0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Vous n'avez à 100 vitesse.
2: Favo fibre onias, internet fibre mlalalala piochan, am viden tenambrar, 250 gigapisao, 69,000 lalari sambulena mounz, sa diavaka manon recharge, manon kam 50 giga, awam recharge.yas.mg, na awam super app, yas et moi, fibre on, tunga bangenene mias tora kikenao.
3: Tunga shua, benareo, fantan na pesa pesa kano falina reo etnian, kofu na venareo. Είναι πρίκε φαρά μαφ χάινα ρεύ.
4: Χάι ξάι, πρίκε τρακόν.
3: Είναι λε πρίκε λέει πέσ μα τέσ. Πρίκε τρακόν. Είναι λε μουρα ρέσ αυτόν ρε τσι λαϊνά ο άσι.
4: Πρίκε τρακόν ήγ βέσαϊ.
3: Μαρνά που φουαλάς να ρεύ, πρίκε τρακόν. Να ρουλέτ, να κλίκ ουαν τένα μαφ. Ήσατ μουρα ρέσ αν σα μουρα λαν, πρίκε τρακόν. Τούξ καρτώσου ειντζίντ.
5: Μίνι σοκο. L'insabé cacao, smat, sir, coucou.
6: 103 FM.

πει, είπατε όλη την ωραία μαντή. Είπαμε εσά δεν μα όρασε αυτό να σώμα. Αφού τα λυπή, μην τσινά τσουλτσινό, Ζωάν.